0: Εγώ εγώ μου είμαι Άρα μου, άρα μου τσε Εγώ μπορώ να όμπεζε μέσα Εγώ κατζα μήντε Εγώ σαχλώτε κάτσε Εγώ Εγώ Εγώ
1: Εγώ